Εξι Άγιους Δέοι, εξι εκεί το λίκτε κατά μούντι. Beati qui accenam Άγιοι Βοκάτι sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Sancti Christi, custodiam meum vitam eternam.